0: Τι είδε εδώ. The Voice.
1: Το βάλε εδώ. Νιάμα τα εστίστο εδώ. Φτύγαμε βάιμπα. Coca-Cola The Voice Tornado. Έλα η βίστα ένα σένα. Κρίσκα.